κάτι όταν πόημα νέμας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα δύο σούτμινε καό γέννα τράγιου. Ήρσε τύρνου, ήρσε νετό τύρνου, αν γέννα ζαντρού.